Υγεία ξαμλάρ, σελανικτέν σελαμλάρ. Απατσί κραδιοσουντά, ρεμπέτικο εγγενήν και προσούντιν λιούρσουνους, βεμπέν Γιάννης Σαούλης. Μπουγιούν κιού προγραμμμμμς, μπιρ ορκέστρα εσερίλε βασιλαδικ γίνεται. Μπου μπιρ τιάτρο ουινού ιτσιν, μπεστελεδιήμ μπιρ εσέρδι, βε αδε αιώλιαν θρίνοδίδι. Δινλεγεϊμίς μπιρ σονρακή σιαρκνήν αδε φραγκοσυριανή. Bu çok bilinen bir şarkı ancak Marcos Vanvakaris'in ilk performansını dinleyeceğiz. Şarkı sözleri ve müziği Marcos Vanvakaris'e ait. Kalbimde bir kıvılcım, bir alev var. Tatlı Franco Siriani, sen bana büyü yaptın.

Rosa εσκενάζει σώρα, Μέρι Λίντα η αγκίτσιτζής. Ονταν δεν θέλω πια να ξαναρθείς. Για τα τουρξετε, μπίρδαχα και ρίγκελμεινή στέμιουρουμ, σιάρκσίνα την ίτζής. Σιάρκνίν σοζλερί βε μουζί, μαν όλοι σιώτησε αίτ. Σανά ιτράφ εδιούρουμ, άσλα και ρίγκελμεινή στέμιουρουμ. Σενή γιορμέα άσλα γιολτά όλμι ίτζαμ. Bana eski günleri ilk gecelerimizi hatırlatacaksın. Ayrıca bana ilk kalp atışlarımızı da hatırlatacaksın.